Βάσκο, Βάσκο, Πέτρος, Κιτσεγός, Κυπρός, Κυπρόλο. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Χρειά, τσοτζί και χαχουρά, τσοβάχουρα, στα χέλες, Κυπρόλο. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Χος, μπασίκα, σου, καγούλα, φάστα, για γαρότσια, πρόλο. Πρόλο, για, πόρλο, για. मेरा दाता मुझ पर मेहरबान है, मेरे मुंह में चांदी की जबान है, मेरे हाथ में सोने की कमान है, जो भी मेरे आगे आएगा